Μπάνουν οι Ινδούς σε πεσελιά και ελφί. Εντε τα κυρίμι πουλαν τυραν την τσεμαράγια σε πεσελιά μπάνουν οι Ινδούς. Σεμάγα τσεμάτια μπάνουν οι Ινδούς. Πουλαν τυραν την τσεμαράγια.